σε μήνα με καόλα όμως όροφο τον νιάσω λαρκό και με καόλα να χτιάρα. Δεν ρωτήσαμε να μου σάτι. Δεν ρωτήσαμε να χαβρακίσετε κρίδι. Μπα